0: Σαλουσκί, Λέλο Καμάου, Καμάου. Φέρω μόνο Tracy Davis. We can make it. Radio. Αφρικά μπορώ να σεβεθείτε κανένα. Εκόνα πάντα να σεβεθείτε. Εγρισία λεπά πάντρο να σεβεθείτε λάχου τλάχου τλάχου σάνι. Ωραία καμπό τσελέλο φτέλο. Ωραία καμπό ρομπόν. Κάντε biggest the morning drive. Τα χώα breakfast show. Αρία τσέγα πέντα. Φέρω κμάνα νέο καουφέλα. Αλλά τέλα να σεβεθείτε ένα μαντλάλε σε DFM. Μαφάνα μαφάνα. Μαθώνω ρομανί πιλε κουτλίλε. Bana bakata suri le botse ba shoma mabedi a metso meraro ba bapala Bloemfontein ba bapala ding ba bapala ding ba bapala ding e ning ning ning ning ning ning ke botsa jo dito mamedi ska ba makala ke botsa jo nito a ke ba bapala ning o ba bapala o sa le ka labone e bile ka re ho kena mahala ka mo e ka re ho kena mahala ho renga bokae jo nito ke nan tsampa ditaba ka mane ho renga botselela ho sane ya under 23 bapala la Algeria ho sane ka mane ka Dr. Rantlai Stadium ke mahala ho kena ka mo re tla le ho potsa pe ho sane Africa bro o tsona nam kaka next sebedise ke betse ile twere
1: a mara sebedise tsa South FM le nna a ka nete ke tshojwa lo ke re bo mamedi ha be bo monate hle le nna tefelo ke itlhabolle le manana wa tla ngolatela ka moraro na nna ke monono ke o sola khazanga re kopana radio ho sane kgwedi le ntsha kotara ele ya o qetela ya 2026
0: kuba tsi tsi mohala di or ba le ditaba.